0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
3: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
4: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
3: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
4: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
0: Ό,τι αγαπάς να ακούς περισσότερο είναι μόνο εδώ. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν, τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
5: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
6: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
5: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
6: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
5: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
6: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
0: Ό,τι αγαπάς να ακούς περισσότερο είναι μόνο εδώ. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε. Don't be afraid of your feelings.

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν, τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούτε Velvet στους 98,4.

Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
5: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
4: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
5: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
4: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
5: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
0: Ό,τι αγαπάς να ακούς περισσότερο είναι μόνο εδώ. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια.

0: σου και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

98,4 σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
5: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
4: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
5: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
4: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
5: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
0: Ό,τι αγαπάς να ακούς περισσότερο είναι μόνο εδώ. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Ακούτε Velvet στους 98,4. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Από το ιδιωτικό κτέο Διάγνωση στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 1ο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους, τις θερμότερες ευχές μας για ένα χαρούμενο Μπαϊράμ. Χρόνια πολλά!
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε. Under the blue sky.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: στόχους σου. Τηλεφώνησε στο 25410-83922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
3: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
4: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
3: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
4: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
5: Από την Αλέξανδρος ΑΕ Βιομηχανίας Χειροδέματος Ξάνθης, πολλές ευχές για καλό Μπαϊράμ με προσωπική και οικογενειακή ευτυχία σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας. Αλέξανδρος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελβίων.
6: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
7: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
6: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
7: Αρκεί, αρκεί.
8: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια.

0: Αγαπημένοι Τάφοι, στο υπέροχο Μέρσι, εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Πάμε να δούμε τα αυτότε μέρε. Πέμπτη σήμερα, 21 Μαΐου, και υπάρχει άνθρωπο που δεν έχει έναν Κωνσταντίνο ή μια Ελένη να μην γιορτάζει.
1: Γιορτάζει όλη η γη σήμερα. Όλη γη.
0: Να χαίρεσαι τον Κωνσταντινάκο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γιορτάζει και ανάληψη, λέει.
1: Α, χρόνια σου πολλά.
0: Ναι, και ο Έλενο πέρα την Ελένη.
1: Χριστός και Παναγία. Χρόνια σας πολλά.
0: Είναι Διεθνή ημέρα τσαγιού. Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000. Ημέρα δράση για την ψυχική υγεία.
1: Σημαντικό.
0: Πολύ ωραία. Και Παγκόσμια μέρα πολιτιστικής ποικιλομορφίας για τον διάλογο και την ανάπτυξη.
1: Μάλιστα.
0: Θέλω να μάθω ποιος είναι αυτός που το σκέφτηκε.
1: Το σκέφτηκε αυτό και το έκανε και μέρα.
0: Πραγματικά. Σαν σήμερα το 1904 ιδρύεται στο Παρίσι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου FIFA.
1: Ναι.
0: Έχουμε και Μουντιάλ φέτος το καλοκαίρι.
1: Φέτος,
0: θα
1: ναι,
0: περάσουμε. Φανταστικά. 1930 ο Υπουργός Παιδείας Γεώργιος Παπανδρέου υλοποιεί την εκπαιδευτική του μεταρρύθμιση, η οποία στηρίζεται στην αναμόρφωση του δημοτικού σχολείου ως εξατάξιου, αυτοτελούς και υποχρεωτικού.
1: Μάλιστα.
0: Και μπράβο του.
1: Ναι.
0: Και μπράβο του και μπράβο του. Λοιπόν, 2005 διεξάγεται ο 50ος διαγωνισμός τραγουδίου της Eurovision στο Κίεβο της Ουκρανίας. Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Ελλάδας η Έλενα Παπαρίζου και το My Number One.
1: Να σε χαιρόμαστε κιόλας, Βρελενάκη, σήμερα.
0: Γεννιέται σαν σήμερα το 1860 ο Βίλεμ Αϊτχόβεν, ο Ολλανδός γιατρός που ανακάλυψε το ηλεκτροκαρδιογράφημα το 1903, παιδιά. Τι άνθρωποι είπε, τιμήθηκε και με Νόμπελ.
1: Εννοείται, εννοείται. Το πόσες ζωές έχει σώσει, τι έχει πάρει στα χέρια του.
0: Ενώ το 2018 φεύγει τη ζωή ο λατρεμένος, αγαπημένος, ο ένας και μοναδικός Βασίλης Τριανταφυλλίδης, κατά κόσμον Χάρι Κλίν.
1: Το αγαπήσαμε πάρα πολύ. Ναι.
0: Λοιπόν, Pointer Sisters, Four Non Blondes και LP μας χωρίζουν από τις αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Τέτοιο είμαι στην τραγουδάρα Lose Control εδώ στο 96,8 Velvet και στο ήξερε ότι τη ημέρα. Ο Δήμος Καλαμαριάς, με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Υγείας, διοργανώνει σήμερα 5η 21 Μαΐου από τις 9.30 το πρωί έως και τις 2.30 το μεσημέρι στην πλατεία Προσφυγικού Ελληνισμού ανοιχτή εκδήλωση με τίτλο Καλαμαριά Υγεία για Όλους.
1: Α, ωραίο ακούγεται.
0: Πολύ. Σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους και με την παρουσία επαγγελματιών υγείας, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν δωρεάν ενημέρωση, συμβουλευτική και προληπτικούς ελέγχους. Ο κατάλογος είναι πάρα πολύ μεγάλος, δηλαδή διακοπή καπνίσματος, μετρήσεις σαχάρου, αρτηριακής πίεσης, ψυχική υγεία, τεστ κατάθλιψης.
1: Πολύ σημαντικά όλα.
0: Πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Μπράβο. Σημαντικό και πολύ σωστό να γίνονται πάντα προληπτικοί έλεγχοι.

0: Και τραγουδάρα των Rolling Stones, Anybody See My Baby, είναι εδώ στο 96,8 Velvet.
1: Λοιπόν, παιδιά, τι διαβάζω και μαθαίνω σήμερα.
0: Για πες.
1: Για το πληκτρολόγιο και για ποιο λόγο δεν είναι στην αλφαβητική σειρά έτσι όπως την ξέρουμε εμείς.
0: Να, ναι, ναι, ναι.
1: Πάρα πολύ valid ερώτηση.
0: Ναι.
1: Όλα ξεκίνησαν τη δεκαετία του 1860 όταν ο Αμερικανός εφευρέτης Κρίστοφερ Σόλς αναπτύσσει μια από τις πρώτες εμπορικές γραφομηχανές. Στα πρώτα μοντέλα, λοιπόν, λέει ο Σόλς, θα κάνω το αυτονόητο. Θα βάλω τα γράμματα της ΑΒ σε σειρά.
0: Σε σειρά,
1: στην απόλυτη
0: ναι.
1: σειρά. Mm-hmm. Θεώρησε ότι αυτός ήταν και ο πιο εύκολος και διαισθητικός τρόπος να γράφει κανείς.
0: Ναι.
1: Και η ιδέα όχι απλά λειτουργήσε, αλλά υπερλειτουργήσε, δηλαδή ήταν υπερβολικά λειτουργική. Οπότε είχε ως αποτέλεσμα οι δακτυλογράφοι να έχουν απίστευτη και γρήγορη ταχύτητα.
0: Ναι.
1: Αλλά τότε οι γραφομηχανές λειτουργούσαν με μικρούς μεταλλικούς βραχίωνες.
0: Μηχανικά, ναι.
1: Τα κλασικά, τα σφυράκια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε τι γινόταν, κάθε φορά που χτυπούσαν ένα γράμμα οι δακτυλογράφοι που ήταν δίπλα. Το επόμενο γράμμα ήταν το αμέσως επόμενο.
0: Mm-hmm.
1: Οι μεταλλικοί βραχίονες συγκρούονταν στον αέρα, σκάλωναν και μπλόκαραν ολόκληρη τη μηχανή.
0: Ah.
1: Οπότε ο χρήστης έπρεπε να σταματήσει, να έρθουν άνθρωποι,
0: να ξεμπλοκάρουν. Ναι.
1: Και ξανά από την αρχή, και γιατί το χαρτί λερωνόταν, έτσι,
0: ναι,
1: δεν υπήρχαν
0: ναι, ναι.
1: τότε υπολογιστές.
0: Μάλιστα.
1: Για να λύσει λοιπόν αυτό το πάρα πολύ εκνευριστικό πρόβλημα, ο Σόλς αποφάσισε να κάνει ακριβώς το αντίθετο. Να σαμποτάρει εκούσια την ταχύτητα των δακτυλογράφων και ανακάτεψε τα πλήκτρα. Μελέτησε τους πιο συχνούς συνδυασμούς στην αγγλική γλώσσα,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: όπως το tough age, το age ε.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα. Ναι.
1: Και διαχώρισε αυτά τα γράμματα και αν παρατηρήσετε τώρα, είναι τοποθετημένα στις εντελώς αντίθετες πλευρές του πληκτρολογίου.
0: Απίστευτο.
1: Αυτή η νέα διάταξη, η οποία κατοχυρώθηκε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το 1878, ονομάστηκε QWERTY, QWERTY.
0: QWERTY, ναι, ναι.
1: Και αναγκάζει τα χέρια του χρήστη να εναλλάσσονται.
0: Μάλιστα.
1: Με δύο σίγμα.
0: Φοβερή πληροφορία.
1: Τέλεια ιστορία.
0: Όπως και οι απόγονοί του που θα παίρνουν δικαιώματα. Μπράβο την πατέντα, ρε.
1: Μπράβο, κύριε Σόλς. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Ναι, ρε, εσύ φοβερό. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Hands everybody, if you got what it takes. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet. Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά χειροποίητα. Με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία εφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε! Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στο νέο κατάστημα Bed & Bath. Αδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και bedandbath.gr.
4: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή. Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες service, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
2: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τώρα...
6: Θέλεις να σε ακούσουν
7: και να την ακούσουν
6: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
7: Παίξε σε εμάς.
8: On Air Media Group.
9: On Air Media Group.
10: Η καλύτερη σου.
11: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
12: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
11: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
12: Αρκεί, αρκεί.
13: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
14: Ξύπνα. Έλα, καλή μου, ξύπνα. Έλα, τεμπέλα μου, ξύπνα.
15: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
16: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 2541-073-677.
17: Καλέ Βασίλη, τα άμαθες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
18: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
17: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
18: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
17: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
18: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
19: Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
20: 20 Οκτωβρίου, η Βασιλής όλας γίνεται καλά, αλλά όσο πλησιάζεται προς το κέντρο εκεί αρχίζουν τα προβλήματα. Στο φανάρι της Χάνθα, από ό,τι βλέπω, αρκετή κίνηση. Κίνηση στη Τζιμισκή, λιγότερο στην Εγνατία. Κάδος Μίκη Θεοδωράκη, αλλά και άνοδος. Δυτικά οι γνωστές διασταυρώσεις. Από ό,τι βλέπω, η Μεγάλο Αλεξάνδρου γίνεται καλά και η Μεάνδρου βγαίνοντας για περιφερειακή και εκεί στο Δαχτυλίδι έχουμε αρκετή κίνηση. Καλά, στο Κορδελίο δεν λέμε το φανάρι της εσωτερικής περιφερειακής. Είναι κλειδωμένο αυτό τώρα, δεν παίζει κάτι. Λοιπόν, όταν επιστρέψουμε θα μιλήσουμε για τα επίπεδα φιλίας σύμφωνα με τον ανθρωπολόγο Robin Dunbar.
21: Μάλιστα.

0: Sting στο υπέροχο Desert Rose. Sting πρόσφατα διάβασα, δήλωσε ότι δεν πρόκειται να αφήσει, λέει, φράγκους στα παιδιά του, στη διαθήκη του, τίποτα. Τι? Δηλαδή από την περιουσία του, τίποτα. Τι, να λέμε τίποτα. Ξέρω κι εγώ.
1: Ποιος ξέρει τι του κάνανε.
0: Λες.
1: Μα ξέρω εγώ, πολύ βαριά δήλωση.
0: Ή τι θέλω να του κάνει. Τέλος πάντων, θα το δούμε. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για τη φιλία. Θα μιλήσουμε για τα επίπεδα φιλίας, μάλλον για τα επίπεδα που λέει ο ανθρωπολόγος Robin Dunbar.
1: Yes.
0: Λέει ότι οι κοινωνικοί μας κύκλοι, λέει, οργανώνονται σε επίπεδα τα οποία είναι 5 πολύ στενοί άνθρωποι, δηλαδή πολιτοί, 150 καλοί φίλοι.
1: 150
0: καλοί φίλοι, έτσι λέει. 50 γνωστοί.
1: Ναι.
0: Και έως και 150 χαλαρές επαφές.
1: 150 καλοί φίλοι.
0: Χαλαρές επαφές.
1: Ναι, αλλά πιο πριν είπες 150 καλοί 15, φίλοι. 15,
0: λοιπόν, το παίρνω. 5 πολύ κολλητοί. 5 κολλητοί. Ναι. Ωραία. 15 καλοί φίλοι.
1: 15, γιατί είπες 150.
0: Ναι. Όχι, 15. 50 γνωστοί.
1: Ναι.
0: Και 150 είναι χαλαρές επαφές. Ναι. Αυτά είναι τα επίπεδα, λέει, του κοινωνικού μας κύκλου και της φιλίας.
1: Ναι. Έτσι βγάζει νόημα, ναι.
0: Ναι, λοιπόν, ο εγκέφαλός μας, λένε, δεν είναι φτιαγμένος για δεκάδες βαθιές φιλίες. Έτσι, και έρευνες δείχνουν ότι αυτό που μετρά περισσότερο για την φιλία είναι η ποιότητα, εννοείται, και όχι η ποσότητα.
1: Ναι.
0: Μπορούμε να είμαστε συνδεδεμένοι, λέει ο Ρόμπιν, με 3-4 ανθρώπους που εμπιστευόμαστε πραγματικά.
1: Ναι.
0: Επίσης, μελέτη έχει δείξει ότι η φιλία κολλάει αμέσως, λέει, με την μυρωδιά του σώματος.
1: Ιου!
0: Υπάρχουν, λέει,
1: δεν τι θα μυρίσω τον άλλον για να γίνω φίλη του.
0: Έγινε μελέτη, λέει, με ειδικές συσκευές που μπορούσαν να προβλέψουν ποιοι άγνωστοι θα είχαν πιο θετική αλληλεπίδραση.
1: Ναι.
0: Και αποκάλυψε ότι οι ορισμένοι, λέει, που είχαν καλή επαφή, ξέρω εγώ, έστω και φιλική στην αρχή, γρήγορη, είχαν την ίδια μυρωδιά σώματος.
1: Και πώς το διαπίστωσαν και οι ερευνητές, τους μύρισαν.
0: Του το λέει, είχαν ειδικά μηχανήματα.
1: Πιστεύω.
0: Είχαν ειδικά μηχανήματα.
1: Ναι.
0: Και κλείνουμε με τον καθηγητή του Harvard, Arthur Brooks, που λέει ότι οι πιο βαθιές και ουσιαστικές σχέσεις, λένε, αυτές που υπάρχουν για τον ίδιο τον άνθρωπο και όχι για το τι προσφέρει.
1: Ναι.
0: Έτσι λοιπόν, τι έχει σημασία στο τέλος της ημέρας, λέει η επιστήμη, δεν μετράμε τους φίλους μας για το αν καλύπτουν, λέει, τον εαυτό μας, αλλά αν καλύπτουν τις συναισθηματικές μας ανάγκες.
1: Εγώ θέλω να με καλύπτουν όμως κιόλας. Να έχω και ένα συμφέρον. Γιατί τους κάνω παρέα.
0: Έλα, μωρέ,
1: επειδή μυρίζουμε το ίδιο.
0: Έτσι λέει η επιστήμη.
1: Σιγά μην μυρίζω εγώ το ίδιο με τη Σοφία. Ούτε καν. Θέλω να έχω συμφέρον.
0: Μπορεί.
1: Να μου καλύψει συναισθηματικές ανάγκες. Και παίρνω μια σοκολάτα να μου καλύψει συναισθηματικές ανάγκες.
0: Μάλιστα.
1: Τι κερδίζω εγώ από αυτόν τον άνθρωπο. Έχω συμφέρον.
0: Τα άκουσες.
1: Στον δρόμο είναι, μπορεί.

0: στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Είσαι με το χείρι τη ατελεία στη φετινή Eurovision, είναι τραγουδάρα και είναι εδώ στο 96,8 Velvet.
1: Ωραίο, ωραίο. Λοιπόν, διαβάζω για τον έρωτα τη ζωή μα και πώ οι μαθηματικοί προσπαθούν να το εντάξουν σε αριθμού.
0: Μάλιστα.
1: Διαβάζω λοιπόν για τον κανόνα του 37%. Mm-hmm. Σύμφωνα με αυτόν τον κανόνα, είναι η λεγόμενη θεωρία τη βέλτιστης διακοπής,
0: ναι.
1: Αφού έχουμε γνωρίσει περίπου το 37% των πιθανών επιλογών μας, έχουμε ήδη συγκεντρώσει αρκετές πληροφορίες ώστε να μπορούμε να πάρουμε μια πιο συνειδητή απόφαση για τον ποιον θα επιλέξουμε,
0: στις τελικές που λένε.
1: Ναι, η θεωρία αυτή της βέλτιστης διακοπής αντιμετωπίζει το dating mm-hmm. σαν ένα, ας πούμε, πρόβλημα δειγματοληψίας. Σου λέει, δεν είναι ότι δεν μπορείς να βρεις τον έρωτα της ζωής σου.
0: Αλλά
1: δεν έχεις αρκετό υλικό, δεν έχεις συγκεντρώσει δείγματα.
0: Πληροφορίες, μάλιστα.
1: Για να αποφασίσεις.
0: Δεν έχεις φτάσει 37%.
1: Ακριβώς. Με άλλα λόγια, υποθέτουμε ότι κάποιος θα μπορούσε να έχει 100 πιθανές γνωριμίες.
0: Mm-hmm.
1: Οι πρώτες 37 είναι αυτές που λειτουργούν ως μια περίοδος δοκιμής ή εμπειριών για να αποκτήσει μέτρο σύγκρισης. Μόνο από το 37% και μετά θα...
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν.
2: Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
4: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
5: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
4: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
5: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν.
4: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
2: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
6: Από την Αλέξανδρος ΑΕ Βιομηχανίας Χειροδέματος Ξάνθης, πολλές ευχές για καλό Μπαϊράμ με προσωπική και οικογενειακή ευτυχία σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας. Αλέξανδρος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελβίων.
7: Βουνό ή θάλασσα.
8: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
7: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
8: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και επιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
7: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
9: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
8: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22982. www.eurocamp.gr.
10: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
11: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
10: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
11: Αρκεί, αρκεί.
12: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Όλγας Projects, Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577 Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
1: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline, με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
2: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Κυρίε και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
6: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη. Hey, the best hits ever.
7: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
3: Και αν θέλεις έτσι να εντυπωσιάσεις τον μπάρμπεκιου γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο και θα καλέσεις έτσι την παρέα στο σπίτι, στα Little σε περιμένει η μοσχαρίσια Tomahawk, η εκλεκτή κοπή που θα κλέψει την παράσταση και θα ικανοποιήσει ακόμη και τους πιο απαιτητικούς λάτρεις του κρέατος.
8: Εννοείται με την εγγύηση ποιότητας στον Little, ετοιμάζεται ένα γεύμα που ειλικρινά θα συζητιέται για καιρό. Προλάβετε την τώρα και αναβαθμίστε το επόμενο ψήσιμο.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Ρίμον, Supergirl εδώ στο πρωινό Velvet της Πέμπτης και χθες στο Happy Day είχαν Μίρκα Παπακοσταντίνου.
1: Yeah, πολύ, πολύ, πολύ την αγαπάμε. Πολύ.
0: Ένα πολύ ωραίο μικρό απόσπασμα όσον αφορά τις ανασφάλειες.
1: Ναι.
0: Για να ακούσουμε λίγο τι είπε. Μισό λεπτό. Εδώ είμαστε.
2: Ανασφάλειες έχετε.
3: Αναρρύθμιτες για χιλιάδες πράγματα.
4: Τα κατάλοιπα ή ό,τι φέρεις από μικρός, ήμουν ανασφαλές παιδί και κομπλέξικο παιδί. Και εσωστρεφές. Ακόμα και τώρα είμαι.
2: Υποθέσω ότι δεν έχετε πάει σε κάποιο ψυχολόγο, ίσως να το δείτε, να το λύσετε, να το σκάψετε.
4: Προτροπή είναι αυτή, δίκιο έχεις, αλλά είμαι τις άλλες.
2: Όχι,
4: δεν το λέω ειρωνικά. Με έδιωξε ο άνθρωπος. Δεν θέλω να τα λέω αυτά για τους ανθρώπους.
2: Αλήθεια, λέει.
4: Άλλη ερώτηση.
1: Μα τώρα και αυτό είναι νόμιμο. Δεν άντεξε. Ψυχολόγο.
0: Μα δεν άντεξε άνθρωπος.
1: Δεν ήθελε άλλο, σου λέει. Πολύ αγαπημένη μας.
0: Πολύ, πολύ λατρεμένη.

0: Ροξέτ, υπέροχο Joyride, εδώ με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: Λοιπόν, διαβάζω σπουδαία έρευνα για το emotional buffering.
0: Yes.
1: Τι είναι αυτό και γιατί πολλοί ξεκινούν νέο φλερτ, κάτι καινούριο, πριν τελειώσει η σχέση τους.
0: Ορίστε.
1: Δεν σημαίνει, λέει, πάντα απιστία με τη στεγνή έννοια. Αρθογράφε τώρα.
0: Για πες, για συνέχισε.
1: Μπορεί να ξεκινήσει ως αθώα επικοινωνία, έντονο ενδιαφέρον ή συναισθηματική εγκύτητα με κάποιον νέο ή κάποια νέα. Όμως ψυχολογικά λειτουργεί σαν προετοιμασία εξόδου από τη σχέση που φθήνει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι και... Η ψυχολογία, λέει, εξηγεί πως πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να αντέξουν το κενό που αφήνει ένας χωρισμός. Η μοναξιά, η αβεβαιότητα, η απώλεια της συναισθηματικής σταθερότητας.
0: Να πάνε να μην πω τι.
1: Ένα νέο φλερτ, λοιπόν. Π.χ.
0: Ναι.
1: Τώρα είσαι κάποιος που χωρίζεις. Δεν θες να χωρίσεις. Χωρίζεις όμως, ωραία.
0: Ναι.
1: Και λες τώρα μόνος μου, στη μοναξιά μου, στην ησυχία μου.
0: Όχι.
1: Θα στείλω καρδούλες στην Εύη. Στο Instagram.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ένα νέο φλερτ. Η Εύη τώρα λειτουργεί σαν προσωρινή ανακούφιση. Το καταλάβατε. Τι είναι το buffering.
0: Mm-hmm.
1: Το emotional buffering συνδέεται συχνά με το φόβο της εγκατάλειψης. Δηλαδή, ο Κώστας φοβάται που θα τον εγκαταλείψει η Ελένη. Γιορτάζουν σήμερα τα θεωρητικά μας παιδιά.
0: Ναι.
1: Οπότε τι κάνει, στέλνει, αντιδράει στα stories της Εύης στο Instagram για να μην νιώσει, να μην πέσει απότομα στο κενό.
0: Μάλιστα.
1: Άτομα που νιώθουν αυτή την ανασφάλεια δυσκολεύονται να υπάρξουν χωρίς συναισθηματική επιβεβαίωση. Άρα θα λέγαμε ότι η Εύη.
0: Αυτό λέω. Σε αυτήν τόση ώρα να διαβάσει, περιμένω τι θα πει.
1: Ναι, σε αυτό το θεωρητικό σενάριο η Εύη.
0: Η Εύη.
1: Επιβεβαιώνει συναισθηματικά τον Κώστα.
0: Ναι.
1: Ο οποίος ισχυριζόμενος ότι αγαπάει την Ελένη.
0: Ναι.
1: Και ότι η Ελένη είναι η γυναίκα της ζωής του, της ξεκαθαρίζει ότι «Α, Ελένη μου, όλα και όλα, σ' αγαπάω, θα έκοβα το δεξί μου χέρι για σένα,
0: αλλά
1: θα στείλω καρδιά και στην Εύη και στην Τίνα και στη Μαρία, γιατί πάσχω από emotional buffering».
0: Oh my god.
1: Η επιστήμη μιλάει. Και μάλιστα μπορεί, αν θες να την αποτελειώσει την Ελένη, Κώστα, μπορείς να της πεις και ένα «Δεν είναι στεγνό κέρατο». Εννοείται, είναι υγροποιημένο, το έχουμε καταλάβει. Δηλαδή, δεν στέλνει στεγνά πράγματα στην Εύη και στη Μαρία και στην Ελένη. Αλλά η επιστήμη τώρα, με πιανού τη μεριά είναι, απορώ.
0: Η επιστήμη.
1: Απορώ.
0: Η επιστήμη. Μέσα από τη ζωή είναι, κυρία μου, αυτά. Κάτι ξέρει η επιστήμη και τα κάνει.
1: Αυτοί τώρα που το βγάλαν αυτό και το αρθρογραφήσανε.
0: Ναι.
1: Τι buffering έχω.
0: Καταρχάς πληρωθήκαν, να ξέρεις. Αυτό είναι το
1: πληρωθήκαν τώρα για να τρώμε εμείς τα στεγνά τα κέρατα, τα τράγια. Και να σου λέει ο Κώστας από τη Χαριλάου ή από τη Θεσσαλονίκη γενικότερα, μην πω.
0: Ναι, Κώστη.
1: Δεν ήταν emotional buffering. Ένα, μια καρδιά της έστειλα για το Θεό. Στεγνή ήταν η καρδιά για το Θεό.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Πάμε λίγο διαφημίσεις.
2: Το 1996 ήταν η αρχή. Από τότε μέχρι σήμερα, το Regency Casino Θεσσαλονίκη μέτρησε 30 χρόνια γεμάτα διασκέδαση, ψυχαγωγία και αξέχαστες εμπειρίες. Ήρθε η στιγμή, λοιπόν, να τα γιορτάσουμε μαζί. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη μας επιφυλάσσει μια μεγάλη Fest of the Best γιορτή που θα γίνει το νέο Talk of the Town. Με μεγάλες κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων και πολλών χιλιάδων μετρητών, με κορυφαία δώρα, φαντασμαγορικά live shows, επαιτειακά events, ξεχωριστές γεύσεις και συναρπαστική δράση στα gaming halls της Πιάτσα. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Fest of the Best. 30 χρόνια πρωταγωνιστές στη διασκέδαση.
3: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
5: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
6: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά...
7: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
8: On Air Media Group.
9: On Air Media Group.
10: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
0: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
10: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
0: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
10: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
0: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
11: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
12: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
11: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
12: Αρκεί, αρκεί.
13: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
14: Από το ιδιωτικό κταίο διάγνωση στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 1ο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους, τις θερμότερες ευχές μας για ένα χαρούμενο Μπαϊράμ. Χρόνια πολλά!
15: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
16: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
5: Καλώς ήρθατε στην τρίτη ώρα του πρωινού Velvet.
6: Καλημερούδια στην Έλενα, το Στέλιο, τη Χριστίνα, τον Αντώνη, τον Βασίλη, τη Γιώτα, το Χαράλαμπο και τη Βαρβάρα.
5: Στην περιφερειακή, αρκετές καθυστερήσεις και στα κόκκινα στην Τριανδρία και στην Τούμπα και για τα δύο ρεύματα. Στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και για τα δύο ρεύματα από περίπου Βούλγαρη μέχρι και 28 σε αυξημένη πάρα πολύ κίνηση. Καλά γίνεται Βασίλη Σόλγα στο κέντρο, η Τσιμισκή έχει περισσότερη κίνηση. Στη Διασταύρωση όμως με 26 και παλιού σταθμού επίσης έχουμε αρκετή κίνηση εκεί, όπως και στο φανάρι ακριβώς εκεί του Βαρδάρη. Κάθοδος Μίκη Θεοδωράκη συνεχίζουν τα προβλήματα από Δαβάκη μέχρι Αιγαίων Πάντων. Δυτικά οι γνωστές διασταυρώσεις, Δέντρο Ποτάμου μέρες στο τέλος και η Καρολή και Δημητρίου με Αντίπα. Καλά κινείται Μεγάλο Αλεξάνδρου και το κλασικό φανάρι στο Κορδελιό. Όταν επιστρέψουμε, τρία πράγματα που αναζητούν οι εργαζόμενοι σήμερα σύμφωνα με το Harvard.
6: Ωραία.

0: Λατρεμένο τραγούδι και καλλιτέχνη, Cyndi Lauper, Time After Time. Εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και τις μεγάλες έρευνες από βαριά ονόματα. Τώρα, ναι. Όταν είναι το Harvard, κάνει
1: το
0: έρευνα.
1: Πιστεύεις. Ό,τι και να σου πει, το πιστεύεις.
0: Τρία πράγματα λέει που αναζητούν οι εργαζόμενοι, ναι. Σύμφωνα με το Harvard. Σύμφωνα λοιπόν με εκατοντάδες χιλιάδες απαντήσεις από ιστορικές έρευνες εργαζομένων, εντοπίστηκαν τρεις βασικές κατηγορίες κινήτρων.
1: Ναι.
0: Είναι η καριέρα,
1: σωστό.
0: Η κοινότητα,
1: ναι.
0: Και ο σκοπός.
1: Βγάζουν νόημα.
0: Ναι, η καριέρα λέει αφορά την ίδια τη δουλειά. Να έχεις δηλαδή ένα ρόλο που σου δίνει αυτονομία, σου επιτρέπει να αξιοποιήσεις τα δυνατά σου σημεία και να ενισχύεις τη μάθηση και την, ναι. Ανάπτυξή σου. Η κοινότητα αφορά τους ανθρώπους, να νιώθεις σεβαστός ότι άλλοι νοιάζονται για σένα και αναγνωρίζουν την προσφορά σου. Έτσι, ενισχύει και την αίσθηση, ναι. Της σύνδεσης στον, ναι. Εργασιακό χώρο. Και ο σκοπός αφορά το νόημα, λέει, να αισθάνεσαι ότι η εργασία σου έχει ουσιαστικό αντίκτυπο.
1: Ναι.
0: Να ταυτίζεσαι με την αποστολή της εταιρείας και να πιστεύεις ότι συμβάλλει θετικά στον κόσμο, είναι πηγή υπερηφάνειας.
1: Ναι.
0: Όπως εξηγούν τώρα οι επιστήμονες, αυτές οι τρεις κατηγορίες λέει συνθέτουν αυτό που ονομάζεται ψυχολογικό συμβόλαιο. Τις άγραφες προσδοκίες και υποχρεώσεις ανάμεσα στους εργαζόμενους και στους εργοδότες.
1: Ναι.
0: Όταν αυτό το συμβόλαιο τηρείται,
1: ναι.
0: Οι άνθρωποι θέλουν να μείνουν σε μία δουλειά.
1: Είναι καλά.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Όταν όμως παραβιάζεται, όποιο είναι και από τα τρία, η ικανοποίηση και η αφοσίωση λέει μειώνονται. Οπότε αναγκαστικά συνεισφέρουν λιγότερο και αποδίδουν τα χειρότερα.
1: Ναι.
0: Οπότε λέει το Harvard να προσέχουν οι εργοδότες.
1: Αυτό πρέπει να γίνει όμως ένα δελτίο τύπου και να κοινοποιηθεί.
0: Για το ψυχολογικό συμβόλαιο.
1: Ναι, σε διάφορες εργατικές κοινότητες τώρα.
0: Εργασιακές
1: κοινότητες.
0: Α, επίσης, συγγνώμη, δεν παίζουν ρόλο και οι ηλικιακές ομάδες, λέει η έρευνα.
1: Εντάξει,
0: που λένε για
1: μιλένιες,
0: για Gen Z
1: κτλ.
0: Όχι. Οπότε θα πας τώρα θα πεις, μου έχεις ταράξει το ψυχολογικό συμβόλαιο. Κανόνες την πορεία σου.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή διακόπτω και τα υπόλοιπα συμβόλαια, μη σου πω.
0: Έτσι.

0: 96,8 Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: μια μεγάλη μουσική οικογένεια, Kelly Family, Fell in Love with an Alien, και εμείς είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε πάλι λίγο τις αστρολογικές προβλέψεις.
1: Λοιπόν, Πέμπτη σήμερα, που είναι μια μέρα με ευκαιρίες, καλύτερη επικοινωνία και ουσιαστικές συνδέσεις, αναλυτικά για τους κρυούς, βρίσκεστε σε πολύ καλή φάση για επικοινωνία, επαφές και δικτύωση. Τα βράκια, οι συζητήσεις και οι συνεργασίες σήμερα μπορούν να είναι ιδιαίτερα επικοδομητικές και ευχάριστες. Για τους διδύμους, η σημερινή μέρα σας βοηθάει να κερδίσετε εκτίμηση και υποστήριξη από τους άλλους. Καρκίνοι, σήμερα έχετε πολύ καλή διάθεση και μπορείτε να κατανοήσετε βαθύτερα τις ανάγκες και τις επιθυμίες σας. Για τους Λέοντες, είναι μια καλή μέρα για επαφές και σχέσεις που σας ενδυναμώνουν. Παρθενάκια, η σημερινή μέρα σας δίνει τη δυνατότητα να οργανώσετε καλύτερα τη σκέψη σας και να βάλετε σε τάξη πρακτικά θέματα. Ζύγοι, η ημέρα ξεκινάει με ευνοϊκές συνθήκες για συνεργασίες και ουσιαστικές επαφές. Σκορπιοί, σήμερα μπορεί να νιώσετε πιο δυνατοί μέσα από βαθύτερες συναισθηματικές συνδέσεις. Για τον τοξότη, η μέρα σου ξεκινάει με θετική ενέργεια για επαφές, συνεργασία και ευκαιρίες που σε βοηθούν να προχωρήσεις. Εγώ και ρε, η σημερινή μέρα είναι ιδιαίτερα βοηθητική για επαγγελματικά και πρακτικά ζητήματα. Υδροχοάκια, είστε σε πολύ καλή φάση για δημιουργικότητα, έκφραση και ρομαντικές ευχάριστες δραστηριότητες. Και για τα ψαράκια, τέλος, η ενέργεια της ημέρας σας ενισχύει σε θέματα σπιτιού, οικογένειας και προσωπικής ζωής.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα.
4: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
5: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
6: Καλέ Βασίλη, τα άμαθες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
7: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
6: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
7: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
6: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
7: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
8: Σε έναν κόσμο που τρέχει, κάποιοι ψιθυρίζουν στο χρόνο. Silver's Moda, σκηνικό παριζιάνικου παραμυθιού και μέσα του ασημένια αντικείμενα που κρατούν πολύτιμες αναμνήσεις. Κορνίζες, εικόνες και επαγγελματικά δώρα φτιαγμένα με αγάπη και φινέτσα. Χειροποίητες δημιουργίες φτιαγμένες για ξεχωριστές στιγμές. Για νονούς, κουμπάρους, για γάμο, βάπτιση, το σπίτι ή το γραφείο δίνουν αξία στη στιγμή. Δώρα που έχουν βγει από άλλη εποχή. Κοσμήματα σημαίνια, διακριτικά και εκλεπτισμένα και παιδικά δώρα, τυλιγμένα, με την τρυφερότητα που τους αξίζει. Ελάτε να ανακαλύψετε το δικό σας μικρό θησαυρό. Silver's Moda, στον πεζόδρομο της Δαγκλή 19, Ξάνθη. Τηλέφωνο 2541-400-273. Θα μας βρείτε σε όλα τα social και στο silversmoda.gr. Γιατί κάθε δώρο κρύβει μια ιστορία. Και εμείς την αφηγούμαστε με ασήμι.
9: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
10: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
11: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
10: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
11: Αρκεί, αρκεί.
12: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
13: Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
0: Και αυτή την εβδομάδα οργανώνουμε το τραπέζι μας εύκολα, γρήγορα αλλά και απολύτως οικονομικά με μια επίσκεψη στα Lidl με απίστευτες τιμές από 1 έως 3 ευρώ. Για παράδειγμα, πίτσα μαργαρίτα καρδής ή λουκανοπιτάκια XXL για την παρέα που τα συνοδεύεις και με φυσικό χυμό Εβίβα, μήλο, πορτοκάλι, ροδάκινο.
1: Έχει επιλογές και για τα μαζεδάκια μας. Ας πούμε, ελιές μίξ με τσίλι, chef select και. Ανάμεσα σε παγωτά μπορείτε να διαλέξετε ξυλάκι, μπον, ζελάτι με λευκή σοκολάτα ή φράουλα, μαστερίων με μηδέν ζάχαρη, τη συσκευασία τζελάτι, μάξι, μίξ, XXL. Όλα αυτά σε τιμές από 1 ευρώ έως 3. Εννοείται Lidl, γιατί

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια

0: Lady Gaga, Bruno Mars, Bruno Mars, Lady Gaga στην τραγουδάρα Die With A Smile εδώ στο πρωινό Velvet. Και χθες το βράδυ είχε παρουσία στο πρόγραμμα του Εθνικού Θέατρου.
1: Ναι.
0: Εκεί βρέθηκε η Σμαράγδα Καρύδη.
1: Την
0: αγαπημένη. Και πήγαν να τη στριμώξουν οι δημοσιογράφοι, αλλά σας παρακαλώ. Τώρα για να ακούσουμε λίγο τι έγινε.
2: Κάνετε αλλαγές για ρόλους, τα μαλλιά σας.
3: Τα μαλλιά μου, αυτά τα έρμα, τα μαλλιά αν είχαν φωνή. Θα είχαν στενάξει.
2: Θα
3: μου ζητήσει ο Ρίγος.
2: Θα τσελακωθεί.
3: Ναι, γιατί με βρήκε πολύ σιδερωμένη.
2: Θέλουμε να σας ρωτήσουμε φυσικά και αν θέλετε να μας απαντήσετε.
3: Δεν θέλω να σας απαντήσω σε κάτι που δεν έχει σχέση με το Εθνικό Θέατρο και γι' αυτό δεν θέλω να συνεχίσει να απαντήσει τίποτα άλλο. Σα αγαπώ. Γεια σου, γεια σου, γεια σου.
1: Με τον πρόλογο που έκανε, το ήταν κλειδωμένο να υποθεί.
0: Ήταν κλειδωμένο και κλειδωμένο θα ρωτούσε για τον Αθερίδη και για αυτά που είπε.
1: Και καλά σε είπε.
0: Μπράβο.

0: Maroon 5 στο υπέροχο This Love, εδώ με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
1: Λοιπόν, τρία ζώδια που μοιράζουν ευκαιρίες μέχρι αηδίας. Δηλαδή μέχρι πιο κάτω από τον πάτο.
0: Για πες.
1: Τα καρκινάκια στο νούμερο 1. Από τα πλέον συναισθηματικά και δοτικά ζώδια του ζωδιακού, δένεται βαθιά ένας καρκίνος. Επενδύει ουσιαστικά στις σχέσεις του και είναι αυτό που λέμε ότι θα του δώσεις μία και θα στρίψεις και το άλλο μάγουλο.
0: Ναι.
1: Ζυγοί αποφεύγουν τις συγκρούσεις και προσπαθούν πάντα να κρατάνε ισορροπίες. Δεν τους αρέσουν οι εντάσεις. Και γι' αυτό επιλέγουν να συγχωρούν και να ξανασυγχωρούν και να συζητάνε και να δώσουμε ξανά μια ευκαιρία. Και εννοείται, κλείνουμε το τρίπτυχο της Μούρλας με τα ψαράκια που βλέπουν πάντα το καλό στους ανθρώπους, ακόμα και όταν όλοι οι υπόλοιποι έχουν σταματήσει να προσπαθούν έστω να το δουν.
0: Ναι.
1: Είναι συμπονετικοί, ευαίσθητοι και συχνά συγχωρούν λάθη επειδή πιστεύουν πως τα συναισθήματα αξίζουν περισσότερο από τον εγωισμό.
0: Μπράβο στα ψαράκια.
1: Όχι, όχι. Όλο λάθος.
0: Γιατί όλο λάθος μπορεί τώρα
1: να. Όλο λάθος. Τι να κάνω.
0: Να υπάρχουν και αυτά μπορεί τώρα να
1: μην. Γιατί αν υπάρχουν αυτά, θα υπάρχουν και άλλοι που θα ξανακάνουν τα λάθη. Δεν χρειάζεται να τα συγχωρούμε όλα.
0: Οκ, πάμε να κλείσουμε την τρίτη μας ώρα.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
2: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
4: Το Balkan Classic Contemporary Festival επιστρέφει για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στο θέατρο της Μονής Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη στις 22, 23 και 24 Μαΐου. Παγκοσμίως καταξιωμένοι χορευτές και χορογράφοι καλούνται να αξιολογήσουν και να βαθμολογήσουν τους συμμετέχοντες. Οι χορευτές με κορυφαίες βαθμολογίες κερδίζουν υποτροφίες. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέρος σε σεμινάρια. BCC Festival, η γιορτή του κλασικού χορού που έχει γίνει θεσμός. Επισκεφτείτε και δηλώστε συμμετοχή στη σελίδα bccfest.com.
5: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
6: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
7: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά, το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
8: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
9: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
10: Έως το Σάββατο, αβοκάντο, πορτοκάλια χυμού σε δίχτυ και ντοματίνια πετρούσα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's στη μισή τιμή. Coca-Cola εξάδα κουτί τώρα μόνο 4,14. Και μπύρα μύθος εξάδα μόνο 4,95.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: Γεια σας. Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
12: Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα.
11: Με πήραν άγνωστοι.
13: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
11: Και τελείως άγνωστοι.
14: Πολλά, σενιόρ Μακής.
11: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
15: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win.
16: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στο 96,8 Velvet.
17: Η ώρα είναι 10.
18: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
19: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
20: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία. 96.8 Velvet.
17: Καλώς ήρθατε στην τέταρτη ώρα του πρωινού Velvet.
21: Καλημερούδια στη Μαρία, τον Ηλία, το Φώτη, το Χρήστο, τον Παναγιώτη, το Δημήτρη, τη Δέσποινα και τη Γιώτα.
17: Για πάμε να δώσουμε τη δωρεπιταγή μας 20 ευρώ από τα αγαπημένα μας Λαβή. 6931-968-968 είναι ο αριθμός Viber. Στέλνετε μήνυμα γράφοντας Λαβή και ενώ και ονοματεπώνυμο. Θα ειδοποιηθείτε με μήνυμα ότι έχετε κερδίσει και θα την εξαργυρώσετε στο κεντρικό κατάστημα στην Παλαιών Πατρών Γερμανού.
21: Παιδιά, τα αγαπημένα μας Λαβή στον Εύωσμο γιορτάζουν και έχουν μοναδικές προσφορές, ένα συν ένα δώρο. Με κάθε αγορά από 22 ευρώ και άνω, διαλέγετε και παίρνετε ένα ακόμα κόσμημα, όποιο λαχταράτε, από επιλεγμένη συλλογή.
22: Θέλεις να σε ακούσουν
23: και να την ακούσουν
22: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
24: On Air Media Group.
25: On Air Media Group.
26: Η καλύτερη σου.
27: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
28: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
27: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
28: Αρκεί, αρκεί.
29: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
30: Από την Αλέξανδρος ΑΕ Βιομηχανίας Χειροδέματος Ξάνθης, πολλές ευχές για καλό Μπαϊράμ με προσωπική και οικογενειακή ευτυχία σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας. Αλέξανδρος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελβίων.
31: Βασίλη, τα άμαθες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
32: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
31: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
32: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
31: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
32: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται.

0: Dan Wilson στην τραγουδάρα Breathless εδώ στο πρωινό Velvet της Πέμπτης. Και θα μιλήσουμε τώρα για τα τρία μεγαλύτερα λάθη μετά το χωρισμό.
1: Ναι.
0: Δεν το λέμε εμείς, το λέει η Sex και Relationship Coach Βασιλική Τσαντίλα.
1: Ακούγεται σημαντική.
0: Ακούγεται σημαντικό. Νούμερο ένα λάθος, λοιπόν, η παγίδα του γιατί.
1: Δηλαδή, και εσύ τώρα.
0: Έχεις πιάσει λίγο τον εαυτό σου να διαβάζει παλιές συνομιλίες μέχρι τις 3 το πρωί ή να αναλύεις με τις φίλες σου ή με τους φίλους σου κάθε λέξη που υπόθηκε στον τελευταίο σας καυγά.
1: Ναι.
0: Ο εγκέφαλός μας λέει έχει μια έμφυτη ανάγκη για έλεγχο.
1: Ναι.
0: Πιστεύει ότι αν βρει την απάντηση στο τι πήγε λάθος ή γιατί, θα καταφέρει να κλείσει την πληγή.
1: Γιατί κλάνει το γατί.
0: Μπράβο.
1: Γιατί δεν θα σε βοηθήσει πουθενά.
0: Λοιπόν, νούμερο 2. Φίλοι ή απλώς συνδεδεμένοι. Πολλοί υποστηρίζουν ότι ο πολιτισμένος χωρισμός απαιτεί μια φιλική σχέση.
1: Yeah.
0: Είναι όμως πάντα η φιλία ή μήπως είναι ένας τρόπος να κρατήσουμε την πόρτα μισάνοιχτη.
1: Μπούρδες.
0: Όταν διατηρήσουμε επαφή, επειδή φοβόμαστε να την κόψουμε οριστικά γενικότερα τη σχέση, το μόνο που καταφέρουμε είναι να συντηρούμε μια ελπίδα που μας εμποδίζει να δούμε το μέλλον μας χωρίς εκείνον ή εκείνη.
1: Και να προχωρήσεις, πώς θα προχωρήσεις παρακάτω.
0: Έλατε.
1: Άμα έχεις γεμάτα χέρια.
0: Σωστό. Και νούμερο 3, το πένθος που δεν αφήνουμε να μας συμβεί. Ίσως το πιο βαθύ λάθος που κάνουμε είναι ότι δεν επιτρέπουμε στον εαυτό μας να πενθήσει.
1: Ναι.
0: Και δεν αναφέρεται, λέει η κότς, σε αυτά που ζήσατε, αλλά σε όλα εκείνα που ονειρευτήκατε και δεν γίναν ποτέ. Ο πόνος του χωρισμού είναι συχνά ο πόνος για το μέλλον που ακυρώθηκε.
1: Ναι. Όλη η επένδυσή σου πήγε κουβά. Αυτό τώρα λέει η επιστήμη.
0: Αυτό το λέει. Μα έτσι είναι.

0: ερμηνευτής, μουσικός, παραγωγός, σχεδιαστής μόδας για τη Louis Vuitton. Σας παρακαλώ τώρα.
1: Δηλαδή, ποιος το ήξερε αυτό για το Pharrell Williams?
0: Ποιος το ήξερε για το Pharrell Williams? Στο υπέροχο Happy εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, διαβάζω για το σύνδρομο παράλληλης ζωής. Που είναι ένας από τους λόγους, λέει, που μπορεί να καταστραφεί η σχέση μας.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η μετατόπιση του συντρόφου ως σύντροφος σε συγκάτοικο.

0: Δηλαδή είναι η στιγμή που συνειδητοποιείς ότι ρε παιδί μου δεν γίνεται πάντα συνέχεια να είμαστε και είμαστε σε ταινία. Έχουμε μπει σε μια γλυκιά ρουτίνα και ο σύντροφός μου είναι και συγκάτοικός μου.
1: Μάλιστα.
0: Όπως μαρτυρά και το όνομα, πρόκειται για ένα κοινό μοτίβο που τα ζευγάρια συγγνώμη, δεν ζουν πλέον μαζί, αλλά δίπλα ο ένας στον άλλον. Σχεδόν παράλληλα δηλαδή, χωρίς να διασταυρώνονται πουθενά. Τα προγράμματά σας εκτός σπιτιού δεν συμπίπτουν σχεδόν ποτέ οριακά.
1: Άλλο το πρωί, άλλο το βράδυ, ναι.
0: Οι παρέες σας είναι χωριστές. Ακόμα και ο χρόνος που περνάτε στο ίδιο κρεβάτι, στο ίδιο σαλόνι, στον ίδιο καναπέ που λέει ο λόγος, αναλώνετε σκρολάροντας σε διαφορετικές οθόνες.
1: Τίποτα, παιδιά, μοιράζετε τους λογαριασμούς.
0: Αυτό ακριβώς. Βρίσκεστε, λέει, στον ίδιο χώρο. Δεν σημαίνει ότι περνάτε και ποιοτικό χρόνο μαζί. Αυτό είναι το σύνδρομο και το πρώτο καμπανάκι προειδοποιούν οι ειδικοί ψυχικής υγείας. Μια υγιής, λέει, σχέση, ακόμα και μετά από δεκαετίες, πρέπει να εξελίσσεται με δύο σίγμα. Να μοιράζεστε τα νέα σας, να μαθαίνετε μέσα από τις συγκρούσεις σας. Πώς θα καταλάβεις τώρα σε τρία απλά μικρά βήματα ότι το συμβαίνει αυτό, το παθαίνεις αυτό.
1: Για πες.
0: Παίρνεις αποφάσεις μόνος σου και απλώς ανακοινώνεις μετά. Δηλαδή λες, εγώ θα κάνω αυτό.
1: Ναι, ή έκανα εκείνο.
0: Έχεις τάσεις, έχεις χάσει τις μικρές στιγμές οικειότητας. Δεν μιλάς, ας πούμε, για την αλληλεπίδραση τη σεξουαλική, δεν υπάρχουν οι αγκαλίτσες, τα ζουζουνίσματα. Και στο νούμερο 3, βάζεις το ρομαντισμό σε δεύτερη μοίρα, επειδή εντάξει, μωρέ, όλα είναι μια χαρά.
1: Ναι,
0: πόσες φορές δηλαδή έχετε πει, θα το πάμε αργότερα αυτό το ταξίδι, θα βγούμε ρομαντικό δείπνο, αλλά άστο λίγο να ηρεμεί.
1: Σήμερα, μωρέ, ναι.
0: Δηλαδή έχεις σε μια ρουτίνα ότι εντάξει, αφού είναι όλα καλά, όλα καλά.
1: Ναι,
0: και έτσι αναπτύσσετε και τροφοδοτείτε το σύνδρομο παράλληλης ζωής.
1: Μάλιστα.
0: Σημειώστε.
1: Εντυπωσιακό. Διαφημίσεις, παρακαλώ.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
3: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
4: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
3: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
4: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
5: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
6: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
5: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
6: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
5: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
6: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
7: Βουνό ή θάλασσα?
8: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
7: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
8: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
7: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
9: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
8: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22982. www.eurocamp.gr.
10: Από το ιδιωτικό κτέο Διάγνωση, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 1ο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους, τις θερμότερες ευχές μας για ένα χαρούμενο Μπαϊράμ. Χρόνια πολλά!
11: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
12: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
11: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
12: Αρκεί, αρκεί.
4: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

0: Harry Styles στο υπέροχο As It Was εδώ στο πρωινό Velvet της Παρασκευής. Και χθες στο πρωινό της Face Κορδά είχε καλεσμένη την ηθοποιό Καλλιόπη Ταχτσόγλου, τη λέω σωστά. Για πολλούς όπως και για μένα παραδείγμα δεν θα έλεγε τίποτα το όνομα. Αν πεις όμως το χαρακτήρα της Μαρούσκας.
1: Όλοι την ξέρουμε και κανείς δεν την ξέρει.
0: Έτσι και τον Κασπαζά και τα λοιπά. Λοιπόν, γλυκύτατος άνθρωπος και έτσι πολύ ωραία συνέντευξη. Και έλεγε ρε παιδά μου, για εννοείται για τη σειρά, για να ακούσουμε τι είπε.
2: Ένας κύριος μου λέει, εγώ λέει, βλέπω το με το γιο μου μαζί, το έχουμε δει τρεις φορές όλα τα επεισόδια. Λέω, όλα τα επεισόδια δεν τα είδα εγώ ακόμα. Όλα τα επεισόδια
3: δεν
2: τρεις φορές.
3: Τώρα καθόλου, αν το πετύχετε δηλαδή σε επανάληψη, ναι. Θα χαζέψετε, θα κάτσετε να το δείτε.
2: Τώρα να το πω, δεν έχω τηλεόραση.
1: Δεν έχετε δει ποτέ τους δύο ξένους?
2: Το έχω δει, αλλά όχι όλα τα επεισόδια, γιατί δούλευα και στο θέατρο, δεν το βλέπω όταν το προβάλλανε. Το βλέπα λίγο από το ίντερνετ, κάπως έτσι.
1: Τηλεόραση δηλαδή δεν έχετε στο σπίτι καθόλου?
4: Πόσα χρόνια δεν έχετε?
2: Από το 12.
4: Από το... Γιατί πήρατε την απόφαση το 12 να μην έχετε τηλεόραση?
2: Γιατί με ενοχλούσε. Δηλαδή εκεί που πήγαινα να δω κάτι, λέω να δω μια ταινία, να δω κάτι αυτό, πεταγόντουσαν διαφημίσεις ή κάτι άλλο που δεν μ' αρέσανε. Και με χαλάγανε. Ξεχνούσα τι έβλεπα.
1: Τίποτα, καμιά χαρά έκανες.
0: Καλά έκανες.
1: Το 12 πολύ καιρός. Μια χαρά έκανες, καλά έκανες.

0: Πάγια Κοντιός, ναι, ναι, ναι, ναι. Και εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί ξανά στο πρωινό Velvet της Παρασκευής.
1: Εσείς μέχρι αύριο, please, να πλένεστε και να είστε εκεί που σκέφτεστε.
0: Από την Αναστασία Παυλού
1: και τον Βασίλη Σακά.
0: Γεια χαρά σε όλους.

0: από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
1: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
2: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-2263-18.
3: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
4: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
5: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στο νέο κατάστημα Bed & Bath. Αδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και στο bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
8: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω?
7: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
8: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
7: Και τι λέτε?
8: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
7: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
8: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
7: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
9: Υπάρχουν δώρα με συναισθηματική αξία. Υπάρχουν δώρα με χρηματική αξία. Και υπάρχουν και αυτά που αλλάζουν εντελώς το παιχνίδι. Μιλάμε για τα 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Με αφορμή τα 30 χρόνια λειτουργίας του, το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει και κληρώνει κάθε εβδομάδα ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Η συμμετοχή είναι απλή. Συγκεντρώνεις δελτία συμμετοχής με την είσοδό σου και περιμένεις την ημέρα και την ώρα της κλήρωσης Happy Go 30 για να δεις αν είσαι ο τυχερός.
10: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Πολυτέλεια που συναρπάζει, τεχνολογία που εντυπωσιάζει, design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr.
12: Θέλεις να σε ακούσουν
13: και να την ακούσουν
12: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
14: On Air Media Group.
13: On Air Media Group.
14: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλλά σου και παίρνεις μετρητά.
15: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε. Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
16: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
17: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
18: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
19: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
18: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
19: Αρκεί, αρκεί.
20: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
21: Βασίλη, τα άμαθες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
22: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
21: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
22: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
21: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
22: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
23: Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
24: Ό,τι αγαπάς να ακούς περισσότερο είναι μόνο εδώ. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25 41 0 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. 98,4 Velvet.

Κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.

Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
3: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
2: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
3: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
2: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
3: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
4: Από το ιδιωτικό κτέο Διάγνωση στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 1ο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους, τις θερμότερες ευχές μας για ένα χαρούμενο Μπαϊράμ. Χρόνια πολλά!
5: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
6: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
5: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
6: Αρκεί, αρκεί.
7: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ό,τι αγαπάς να ακούς περισσότερο είναι μόνο εδώ. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet.

0: να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
1: Παίξε σε μας.
0: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group.
2: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
3: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
4: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
3: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
4: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
3: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
4: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
3: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410 73 677.
4: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
5: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
6: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
5: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
6: Αρκεί, αρκεί.
7: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούτε Velvet στους 98,4.

Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
5: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
4: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
5: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
4: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
5: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
6: Από την Αλέξανδρος ΑΕ Βιομηχανίας Χειροδέματος Ξάνθης, πολλές ευχές για καλό Μπαϊράμ με προσωπική και οικογενειακή ευτυχία σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας. Αλέξανδρος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελβίων.
0: Ό,τι αγαπάς να ακούς περισσότερο είναι μόνο εδώ. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25 410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
5: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
6: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
5: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25 410 69 352.
6: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
0: 98,4 Velvet.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. You, 98,4 Velvet.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
3: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
2: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
3: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
2: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
3: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
4: Βουνό ή θάλασσα?
5: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
4: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
5: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
4: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
6: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
5: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22982. www.eurocamp.gr.
7: Τώρα δωρεάν συμμετοχή για παιδιά ανέργων και ιδιωτικών υπαλλήλων με ηλεκτρονική αίτηση για βάουτσερ μέσω ΔΥΠΑ από 20 έως 26 Μαΐου.
8: Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
9: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
10: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
9: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
10: Αρκεί, αρκεί.
11: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ό,τι αγαπάς να ακούς περισσότερο είναι μόνο εδώ. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
1: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
0: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
2: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
6: Από την Αλέξανδρος ΑΕ Βιομηχανίας Χειροδέματος Ξάνθης, πολλές ευχές για καλό Μπαϊράμ με προσωπική και οικογενειακή ευτυχία σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας. Αλέξανδρος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελβίων.
5: Ακούτε Velvet στους 98,4.

Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
3: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
2: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
3: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
2: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
3: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
4: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
5: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
4: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
5: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
6: Από το ιδιωτικό κταίο διάγνωση στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 1ο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους, τις θερμότερες ευχές μας για ένα χαρούμενο Μπαϊράμ. Χρόνια πολλά!
0: Ό,τι αγαπάς να ακούς περισσότερο είναι μόνο εδώ. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: could be.
1: Ακούτε Velvet στους 98,4. When you can't get what you need,

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
4: Σε έναν κόσμο που τρέχει, κάποιοι ψιθυρίζουν στο χρόνο. Silver's Moda, σκηνικό παριζιάνικου παραμυθιού και μέσα του ασημένια αντικείμενα που κρατούν πολύτιμες αναμνήσεις. Κορνίζες, εικόνες και επαγγελματικά δώρα φτιαγμένα με αγάπη και φινέτσα. Χειροποίητες δημιουργίες φτιαγμένες για ξεχωριστές στιγμές. Για νονούς, κουμπάρους, για γάμο, βάπτιση, το σπίτι ή το γραφείο δίνουν αξία στη στιγμή. Δώρα που έχουν βγει από άλλη εποχή. Κοσμήματα ασημένια, διακριτικά και εκλεπτισμένα και παιδικά δώρα, τυλιγμένα, με την τρυφερότητα που τους αξίζει. Ελάτε να ανακαλύψετε το δικό σας μικρό θησαυρό. Silver's Moda, στον πεζόδρομο της Δαγκλή 19, Ξάνθη. Τηλέφωνο 2541 400 273. Θα μας βρείτε σε όλα τα social και στο silversmoda.gr. Γιατί κάθε δώρο κρύβει μια ιστορία και εμείς την αφηγούμαστε με ασήμι.
0: Αγαπημένα τραγούδια του χθες.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν, τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
3: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
3: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
4: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
3: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
4: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
5: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
6: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
5: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
6: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
7: Από την Αλέξανδρος ΑΕ 2 Μηχανίας Χειροδέματος Ξάνθης, πολλές ευχές για καλό Μπαϊράμ με προσωπική και οικογενειακή ευτυχία σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας. Αλέξανδρος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελβίων.
0: Ό,τι αγαπάς να ακούς περισσότερο είναι μόνο εδώ. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
4: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
3: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
4: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410 69 352.
3: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
5: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνη 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
0: Ακούτε Velvet στους 98,4.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. 98,4 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Βουνό ή θάλασσα.
2: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
1: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
2: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
1: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον. Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
2: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22. 982 ή στο www.eurocamp.gr.
3: Τώρα δωρεάν συμμετοχή για παιδιά ανέργων και ιδιωτικών υπαλλήλων με ηλεκτρονική αίτηση για βάουτσερ μέσω ΔΥΠΑ από 20 έως 26 Μαΐου. Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
4: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
5: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
4: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
5: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
6: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
7: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
6: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
7: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
6: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
7: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού. Την Κολθροντίδα.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Μόμπι στο 96,8 Velvet στα 16 λεπτά μετά τις 5. Σήμερα λοιπόν 21 του Μαΐου. Χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο, την Κωνσταντίνα, την Ελένη και την Ανάληψη που γιορτάζετε. Να χαίρεστε τα ονόματά σας και ρε, ό,τι και να κάνετε σήμερα να τα περάσετε όμορφα. Επίσης είναι Διεθνής ημέρα τσαγιού, βλέπω. Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000, ημέρα δράσης για την ψυχική υγεία και Παγκόσμια ημέρα πολιτιστικής ποικιλομορφίας για το διάλογο και την ανάπτυξη. Και σαν σήμερα το 2005 κερδίζουμε τη Eurovision με τη συμμετοχή της Έλενας Παπαρίζου, αυτό το τέλειο τραγούδι που είχαμε στείλει τότε και μπράβο, ακόμα το θυμόμαστε. Εννοείται. Sweet Dreams αμέσως τώρα, πάντα σας περιμένω στο Viber στο 6931 968 968.

0: σου και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
3: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
4: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
3: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα

0: Daddy Don't Go Wrong στο 96,8 Velvet. Δεν έχετε κάνει πουθενά λάθος, δεν είστε λάθος. Είστε στο σωστό σημείο για να σας υπενθυμίσω ότι τρέχει αυτή την εβδομάδα το Street Food Festival Θεσσαλονίκης και εκεί μπορούμε να βρούμε την πύρα Μάμος, να την απολαύσουμε δροσιστική. Μπορείτε λοιπόν να την επισκεφτείτε στο γαστροκαφενείο της, να την απολαύσετε παγωμένη μαζί με τις αγαπημένες μας γεύσεις και να δείτε πως τα πάντα ζυμώνονται γύρω από ένα τραπέζι. Γιατί εκεί που όλα μοιράζονται, εκεί το πάθος εζυμώνεται. Μπορείτε να την απολαύσετε, εννοείται, υπεύθυνα πάντα. Και εννοείται θα την απολαύσετε, γιατί δεν γίνεται να πιεις μπύρα Μάμος και να μην είσαι πάρα πολύ ευτυχισμένος μετά. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Εμείς μένουμε εδώ με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Σε λίγο Michael Jackson, Bon Jovi και Coldplay. Μείνετε εδώ.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Στα υλικά θέματα επικεντρώστε την ασφάλεια. Να, ας πούμε τώρα. Κάποιος έπαθε εγκεφαλικό όταν το έγραφε αυτό. Στα οικονομικά και στα υλικά θέματα, ναι, επικέντρωσε στην ασφάλεια και στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.
3: Δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει αυτό.
2: Είναι, τι να επικεντρώσω. Λέει... Σαν να το έβαλε στο chat, λέει κάντα εσύ. Να βγάλει τα μάτια της τη Δευτέρα η Αναστασία.
4: καλό.
5: A few moments later.
2: Καρκινάκια, οικογενειακά ή σπιτικά. Σπιτικά.
6: Για συνέχισε, μήπως καταλάβουμε από τα συφραζόμενα.
2: Τι σπιτικά ζητήματα, σπιτικές είναι οι πίτες, παιδιά. Οι πίτες είναι σπιτικές, όχι τα ζητήματα.
7: Κατανοητό, μπρο.
2: Το ξότι, ιδέες και επεκτάσεις έχουν δυναμικό.
8: Τελεία παράγραφος.
9: Ωραία.
2: Τι δυναμικό. Θα έλεγα τώρα τι δυναμικό. Κλείστε το, ανοίξτε ένα σουπάδικο.
9: Μακράν, τα καλύτερα ζώδια που έχει.
2: Μα έχω ανεβάσει πίσω τώρα.
10: Το ξέρω, χαίρομαι πολύ.
11: Μόνος του, κάντο, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε.
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
12: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
13: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
14: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
15: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
16: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
17: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314 176 530.

0: Λαϊσλα Μπονίτα και η Μαντόνα στο 96,8 Velvet. Πριν πάμε στα νησιά που λέει και η Μαντόνα, να πάμε λίγο πρώτα στις σπουδές που είναι πολύ σημαντικό. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, λοιπόν, με ιστορία από το 1982 κιόλας, είναι σήμερα το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα και σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια προσφέρει ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προπτικές με περισσότερα από 100 προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε 12 ακαδημαϊκές σχολές, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων επιστημονικών πεδίων και μπορείτε λοιπόν να το βρείτε στην καρδιά της πόλης σε 2 ιστορικά κτίρια 6.000 τετραγωνικών μέτρων, το πρώτο σε συμβολή των οδών Βενιζέλου 14 και Τσιμίσκη και το νέο τους κτίριο στην οδό Εγνατίας 46.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντνιξ της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Είσαι εδώ.
4: Το νέο Baby Sunker της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Jumbo.

Κυριακή γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500€ στο νέο κατάστημα Bed & Bath. Αδριανούπολος 6, Καλαμαριά και στο bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες, βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω?
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε?
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Το Balkan Classic Contemporary Festival επιστρέφει για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στο Θέατρο της Μονής Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη στις 22, 23 και 24 Μαΐου. Παγκοσμίως καταξιωμένοι χορευτές και χορογράφοι καλούνται να αξιολογήσουν και να βαθμολογήσουν τους συμμετέχοντες. Οι χορευτές με κορυφαίες βαθμολογίες κερδίζουν υποτροφίες. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέρος σε σεμινάρια. BCC Festival, η γιορτή του κλασικού χορού που έχει γίνει θεσμός. Επισκεφτείτε και δηλώστε συμμετοχή στη σελίδα bccfest.com.
6: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Η ώρα είναι 6.
9: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
10: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Είμαστε και πάλι πίσω στο δεύτερο μας μέρος για σήμερα, απόγευμα 5η 21 του Μαΐου. Πινελόπη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Little Lies για το ξεκίνημά μας. Σε λίγο ερχόμαστε με George Michael, Wham και Daft Punk. Μείνετε εδώ, τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών θα τα ακούσουμε παρέα για τις επόμενες 2 ολόκληρες ώρες.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Από το ιδιωτικό κταίο διάγνωση στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 1ο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους, τις θερμότερες ευχές μας για ένα χαρούμενο Μπαϊράμ. Χρόνια πολλά!
3: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
3: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
4: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
3: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
4: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
5: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
6: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
5: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
6: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια.

Get Lucky στο 96,8 Velvet στα 15 λεπτά μετά τις 6. Χαιρετώ τη Σοφία. Χρόνια πολλά και στον αδερφό σου που γιορτάζει σήμερα. Καλησπέρα στη Μαρίνα που μας ακούει από τη δουλειά. Καλησπέρα και στην Ιωάννα που λέει ότι σήμερα το βραδάκι θα βγουν μια βόλτα με τις φίλες της. Καλά, αυτό είναι ότι καλύτερο. Αν και φοβάμαι πάρα πολύ τον καιρό και σήμερα και αύριο δίνει βροχές. Ακόμα δεν έχω δει κάτι. Αλλά τέλος πάντων, ας κρατήσουμε μια πισινή. Να ξέρετε να έχετε μια ομπρελίτσα μαζί σας σε περίπτωση που βγείτε. Και εγώ το ίδιο θα κάνω γιατί δεν τον βλέπω καλά τον καιρό. Αυτό είναι το jump αμέσως τώρα σε λίγο του Ράντουρα, αμέσως πιο μετά η Σακύρα.

0: στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Βασίλη, τα άμαθες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
5: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
4: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
5: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
4: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.

0: Να ξέρετε, αν έχετε κακή μέρα ή κακές μέρες ή κακή εβδομάδα τέλος πάντων, μπορείτε να πάρετε την παρέα σας, να πάτε στο Street Food Festival Θεσσαλονίκης, να τα ξεχάσετε όλα, να πιείτε την πυρίτσα σας, τη μάμο σας, την παγωμένη. Μέχρι και τις 24 Μαΐου λοιπόν θα είναι εκεί, μπορείτε να επισκεφτείτε το γαστροκαφενείο της και να δείτε πως τα πάντα ζυμώνονται γύρω από ένα τραπέζι. Εκεί που όλα μοιράζονται, εκεί το πάθος σε ζυμώνεται λοιπόν, μπορείτε να απολαύσετε πάντα υπεύθυνα και να το απολαύσετε γιατί θα είναι φανταστικά και μοναδικά, όπως σας είπα, μέχρι και τις 24 Μαΐου. Μπορείτε να πάτε στο Street Food Festival.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Το Zip Coding.
3: Τι είναι?
2: Είναι όταν κάποιος επιλέγει να γνωρίζει άτομα μόνο εντός ενός πολύ
3: συγκεκριμένου κύκλου.
2: Δηλαδή είσαι Θεσσαλονίκη. Σημερωμάτω. Δεν με νοιάζει τώρα που μένεις έξω από τη Θεσσαλονίκη στο διαφορετικό ταχυδρομικό κώδικα.
3: Εξαιρείται η Κρήτη.
4: Stop, cut.
3: Μα τώρα.
2: Μανούσο.
5: Πίεσε φίλια τσέχαρα. Τι θα κάνετε μωρέ.
2: Ό,τι και να λέω. Μπενάκης Βγενάκης.
5: Κάτσε λίγο γιατί εφούντωσα.
2: Μη δίνει σημασία Μανούσο ό,τι μου πεις εσύ.
3: Πρόσεχε θα πεις.
2: Αν μου πεις τώρα έλα. Εγώ θα βάλω any desk στους υπολογιστές του Velvet.
5: Η data να το κάνω του τώρα το πράγμα. Η data να το κάνω.
3: Αχ Θεέ μου.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
6: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νάτριο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
7: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
8: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310 22 63 10.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Κυρίε και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
2: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
5: Και εσύ τι είπες?
4: Τι happy days ή τίποτα?
6: Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
4: Για

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

Δια Ευδετάγκια και Survivor στον 96,8 Velvet στα 53 λεπτά μετά τις 6. Να σας πω ότι το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες στην ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρονται οδηγούν στην απόκτηση ισχυρών πτυχίων διεθνούς εμβέλειας, τα οποία απονέμονται από ευθείας από τα 4 συνεργαζόμενα διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια και μέσω των 12 ακαδημαϊκών του σχολών προσφέρει περισσότερα από 100 προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Βρίσκεται λοιπόν στο κέντρο της πόλης με δύο σύγχρονα κτίρια 6.000 τετραγωνικών μέτρων. Το πρώτο είναι στη Βενιζέλου 14 με Τσιμισκή και το νέο τους κτίριο στην Οδό Εγνατία 46.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-587-870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το 1996 ήταν η αρχή. Από τότε μέχρι σήμερα, το Regency Casino Θεσσαλονίκη μέτρησε 30 χρόνια γεμάτα διασκέδαση, ψυχαγωγία και αξέχαστες εμπειρίες. Ήρθε η στιγμή λοιπόν να τα γιορτάσουμε μαζί. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη μας επιφυλάσσει μια μεγάλη Fest of the Best γιορτή που θα γίνει το νέο Talk of the Town. Με μεγάλες κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων και πολλών χιλιάδων μετρητών, με κορυφαία δώρα, φαντασμαγορικά live shows, επαιτειακά events, ξεχωριστές γεύσεις και συναρπαστική δράση στα gaming halls της πιάτσα. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Fest of the Best. 30 χρόνια πρωταγωνιστές στη διασκέδαση.
3: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
5: Πόσο κάνει 50 επί 200?
6: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
7: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πειραιά. Zikr. Seek more.
9: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
10: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
9: Με πήραν άγνωστοι.
11: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
9: Και τελείως άγνωστοι.
12: Όλα, σενιόρ Μάκης.
9: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
13: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win.
14: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών.

96,8 Velvet, λοιπόν, στο τρίτο και τελευταίο μας μέρος για σήμερα, απόγευμα Πέμπτη. Πινελόπη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Rob Grill για το ξεκίνημά μας με το Rock Sugar. Σε λίγο Charles and Eddie. Αμέσως πιο μετά έρχομαστε με τους U2 και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Όχι, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
3: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
4: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
3: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
4: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
5: Από την Αλέξανδρος ΑΕ Βιομηχανίας Χειροδέματος Ξάνθης, πολλές ευχές για καλό Μπαϊράμ με προσωπική και οικογενειακή ευτυχία σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας. Αλέξανδρος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελβίων.
6: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
7: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
6: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
7: Αρκεί, αρκεί.
8: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων.

Χάθηκε το Mercy στο 96,8 Velvet. Αν θέλετε, λέει, να έχετε λιγότερο στρες, τότε ξεκινήστε από τη διατροφή σας. Θα συμφωνήσω για να σας πω την αλήθεια. Λέει, επαρκή πρωτεΐνη σε κάθε γεύμα, ώστε να σταθεροποιείτε το σάκαρο. Επίσης, τροφές πλούσιες σε κάλιο, όπως μπανάνες, αβοκάντο, πατάτες, για τη ρύθμιση της πίεσης και του νευρικού συστήματος. Μικρά και συχνά γεύματα, για να αποφεύγεις τις απότομες αυξομοιώσεις ενέργειας. Αρκετό νερό, εντάξει, κλασικά για την ενυδάτωση. Και τροφές με ασβέστιο και βιταμίνη D, όπως το γιαούρτι, τα αυγά, τα λιπαρά ψάρια, που υποστηρίζουν το ορμονικό μας σύστημα. Αυτά λοιπόν, να ξέρετε από εδώ και πέρα τι πρέπει να κάνετε.

0: την ακούσουν. Και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Από το ιδιωτικό κταίο διάγνωση στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 1ο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους, τις θερμότερες ευχές μας για ένα χαρούμενο Μπαϊράμ. Χρόνια πολλά!
2: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίπερ.
3: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
2: Πίντος στη γάστρα με πατάτες, Πίντος σνίτσελ, Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια,

0: Πίνδος λεμονάδα.
1: Πίνδος, τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
2: Τροφοδιανομή Χατζιουάνου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
3: Τροφοδιανομή Χατζη Ιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
4: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
5: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
6: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
5: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
6: Αρκεί, αρκεί.
7: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια.

0: Αφού επιμένεις, θα πω κι εγώ κάτι. Θα σας πω ότι κακά τα μαντάτα του καιρού. Παρόλο που σήμερα ακόμη δεν έχει βρέξει, μέχρι και τις 9 δίνει βροχή εδώ. Τέλος πάντων, εγώ τα αθλητικά μου τα πήρα μας μου για να τα έχω. Μην βρεχούν τα καλά μου παπούτσια. Πάντως, αύριο και Σάββατο και Κυριακή, μες στη μουχλίτσα θα είμαστε, να ξέρετε. Πολύ βροχή βλέπω εδώ και Δευτέρα πρωί. Γενικά, δεν ξέρω τι να σας πω. Γενικά, προφυλαχτείτε, πάρτε ομπρέλα στο αυτοκίνητο, ό,τι και να κάνετε, να είστε λίγο safe. Σε πολύ, πολύ λίγο ερχόμαστε με Mariah Carey, Evanescence και Michael Jackson, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ο William Martin Sanchez Lopez κατοχυρώθηκε επίσημα μέσα στη χρονιά ως ο άνθρωπος που μπορεί να βγάλει από την κόχη τον οφθαλμό του κατά 19 ολόκληρα εκατοστά.
3: Καλό!
4: Καλό!
3: Είναι πολλά τα 19 τα εκατοστά, μην τα υποτιμάμε.
5: 15 πόντι. Είναι καλά.
3: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 13,8.
6: Όλη η αγορά έχει να το λέει.
2: Πού τα ξέρεις?
3: Διαβάζω. Τι που τα ξέρεις? Θα πω ότι διαβάζω.
2: Διαβασμένο είμαι από το Google και εντάξει.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Saturday Night Fever in the Mix. Με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.
7: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε.
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
10: Για όλους τους πιστούς στη Σκόντα, η νέα έκθεση Σκόντα Μανδύλα στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Σκόντα Μανδύλας, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά, το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
11: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
12: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
11: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
12: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
13: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
14: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors. Νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314 176 530.

0: Just Beat It και Michael Jackson στο 96,8 Velvet. Τώρα τι να πούμε εδώ που φτάσαμε. Να προσέχουν οι άνθρωποι αν πάνε να δουν τη σειρά Berlin.
1: Να προσέχουν οι άνθρωποι γενικά αν πάνε να δουν σειρά με γυναίκες.
0: Τι με γυναίκες. Ναι. Δεν είναι χαρακτηριστικό των γυναικών
1: είναι
0: αυτό.
1: Είναι χαρακτηριστικό των γυναικών. Αφαιρείστε, δεν βλέπετε λεπτομέρειες και μετά θα έχετε την απέτηση να σταματήσετε τη σειρά ή την ταινία. Και
0: ναι, για να ρωτήσω.
1: Μα γιατί έγινε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Και εγώ πρέπει να βγω δηλαδή από το μου της ταινίας το οποίο.
0: Γιατί
1: έχω
0: σας
1: δει,
0: έχουμε δηλαδή σας
1: για
0: δίπλα.
1: Για να κάτσω να σας εξηγήσω. Όχι, τι? Να κάτσεις να δεις την ταινία αν είσαι στο mood. Αν δεν είσαι στο mood, μην τη βλέπεις.
0: Κάτσε και κοιμήσου αν δεν είσαι στο mood.
1: Κάτσε κοιμήσου, μπράβο.
0: Όχι, όχι. Αυτό το χαρακτηριστικό. Το κάτσε και γύρνα το λίγο πίσω. Δεν είδα τι έγινε. Αυτό
1: δεν
0: είναι
1: θέλω
0: απαραίτητο.
1: Να σταματήσει. Άμα ήθελα να σταματήσει, δεν θα την έβλεπα. Θέλω να δω κάτι από την αρχή μέχρι το τέλος.
0: Εγώ είμαι αυτός ο άνθρωπος πάντως. Μάσιμο. Να ξέρεις.
1: Καλά που μου το είπες για να ξέρω να μην το μαζί σου τίποτα.
0: Ισχύει.
1: Και σε πρεμιέρα να πάμε, εσύ θα είσαι στη μία άκρη της σειράς, εγώ θα είμαι στην άλλη άκρη της σειράς.
0: Μακριά και αγαπημένη.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν. Ο Μάσιμο θα είναι εδώ στην παρέα σας μέχρι και τις 11. Εγώ είμαι η Πινελόπη Δαμιανίδου και τα ξαναλέμε αύριο στις 5 ακριβώς. Φιλάκια πολλά, καλό μας απόγευμα.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
2: Μασούτης, οικονομία.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
4: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
7: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός, ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
8: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Η ώρα είναι 8.
11: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
12: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
13: Και τώρα ο Μάσιμο έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
14: Λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Πέμπτης, είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 11 παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ξεκινάμε με Black, Wonderful Life, Two Princes, Pink Doctors.
15: Θέλεις να σε ακούσουν
16: και να την ακούσουν
15: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
16: Παίξε σε εμάς.
17: On Air Media Group.
18: On Air Media Group.
19: Η καλύτερη σου.
10: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
17: Βουνό ή θάλασσα.
18: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
17: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
18: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
17: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον. Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
18: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22982 ή στο www.eurocamp.gr.
19: Τώρα δωρεάν συμμετοχή για παιδιά ανέργων και ιδιωτικών υπαλλήλων με ηλεκτρονική αίτηση για βάουτσερ μέσω ΔΥΠΑ από 20 έως 26 Μαΐου.
20: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
21: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
20: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
21: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν.
20: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
21: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
22: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
23: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
22: Α, ναι, καλέ, σημειώστε Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
23: Αρκεί, αρκεί.
24: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ό,τι αγαπάς να ακούς περισσότερο είναι μόνο εδώ. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: 98,4 σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 98,4 Velvet, τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: We're oceans apart. Even though my tears have dried,

δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet.

0: να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Από την Αλέξανδρος ΑΕ Βιομηχανίας Χειροδέματος Ξάνθης, πολλές ευχές για καλό Μπαϊράμ με προσωπική και οικογενειακή ευτυχία σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας. Αλέξανδρος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελβίων.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ.

0: έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
1: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
0: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
1: Αρκεί, αρκεί.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Στους 98,4 σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

Ακούτε περισσότερα.

0: σου ζουν. Τηλεφώνησε στο 25410-83922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Από το ιδιωτικό κτέο Διάγνωση στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 1ο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους, τις θερμότερες ευχές μας για ένα χαρούμενο Μπαϊράμ. Χρόνια πολλά!
3: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
3: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
4: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
3: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
4: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
5: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
6: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
5: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
6: Αρκεί, αρκεί.
7: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4.

Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ό,τι αγαπάς να ακούς περισσότερο είναι μόνο εδώ. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Ακούτε Velvet στους 98,4.
1: Te lo dije, ¿sí?

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Θέλετε ακόμη περισσότερα κλασικ τραγούδια. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων.

Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
0: Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. Το 8,4 Velvet.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Από την Αλέξανδρος ΑΕ Βιομηχανίας Χειροδέματος Ξάνθης, πολλές ευχές για καλό Μπαϊράμ με προσωπική και οικογενειακή ευτυχία σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας. Αλέξανδρος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελβίων.
5: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
6: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
5: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
6: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
5: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
6: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
0: Ό,τι αγαπάς να ακούς περισσότερο είναι μόνο εδώ. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

98,4 σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25 410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
3: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
2: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
3: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
2: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
3: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
4: Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
5: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
6: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
5: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
6: Αρκεί, αρκεί.
4: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ό,τι αγαπάς να ακούς περισσότερο είναι μόνο εδώ. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Από το ιδιωτικό κταίο διάγνωση στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 1ο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους, τις θερμότερες ευχές μας για ένα χαρούμενο Μπαϊράμ. Χρόνια πολλά!
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούτε Velvet στους 98,4.

Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. From the daylight, running from the daylight. Oh, I love it and I hate it at the same time. 98,4 Velvet.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Βασίλη, τα άμαθες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
5: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
4: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
5: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
4: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
5: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
0: Ό,τι αγαπάς να ακούς περισσότερο είναι μόνο εδώ. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet.

0: να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.

0: Kiss. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Βασίλη, τα άμαθες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
5: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
4: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
5: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
4: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
5: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
0: Ό,τι αγαπάς να ακούς περισσότερο είναι μόνο εδώ. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. 98,4 Velvet.

Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
3: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
2: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
3: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
2: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.

0: ξέρεις.
1: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
0: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
0: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ό,τι αγαπάς να ακούς περισσότερο είναι μόνο εδώ. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: να σε ακούσουν και να την ακούσουν. Και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούτε Velvet στους 98,4.

Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.